θα μη δίψα χάζια αίμα. Αυτά. Γεια σου, λοιπόν, το σωτήρο που τα καλάβρυτα.

εμένα πως δεν έχω δίκιο. Λοιπόν, για να ξέρεις, την πιο όμορφη δουλειά την περνάνε οι σοφέρ. Τι δουλειά να κάνω, ρε, μαραγκός ή σουφατζής, να μετρώει δηλαδή η πλάνη και ο ασβέστης. Ενώ σοφεράκι είναι δουλειά φίνα, ωραία και μαγιώρα. Γιατί το σοφεράκι βλάμι έχει τις αβάντες του. Κρυβέλο για μάγκα, μη μας φάει μαρμάγκα.